0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα αγαπητοί φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Καλημέρα σας. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συμπάρικοι, εδώ πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός 4EB. Ακούτε την ελληνική φωνή της Μπρισμπάνης στην συχνότητα των 98,1 FM. Σήμερα, καλοί μου άνθρωποι, είναι η μέρα Τρίτη, 19 Μαΐου το έτος 2026. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, εκτός από το ποικίλο πλούσιο μουσικό πρόγραμμα που έχω επιλέξει και θα ακούσετε ασφαλώς, θα έχετε και την ευκαιρία να ακούσετε το δελτίο ειδήσεων ελληνικού ενδιαφέροντος και δελτίο ειδήσεων από εξωτερικό χώρο. Επίσης, αυτά που συνήθως σας διαβάζω, όπως χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις, λόγια ζωής, σοφά λόγια, παράξενα που συμβαίνουν, απίστευτα, ιστορίες ζωής, παραδείγματα και όχι μόνο. Αθλητική ενημέρωση. Όλα αυτά, καλοί μου άνθρωποι, έως η ώρα 12. Και κάτι άλλο, να είστε σίγουροι ότι δεν κάνατε λάθος που επιλέξατε να ακούσετε το πρόγραμμα της Τρίτης πρωί που επιμελήθηκε ο Αβέρωφ Παπαστέργου και το παρουσιάζει με το συνεργάτη Κώστα Κομανεντζή. Θέλω να πιστεύω, αγαπητοί συμπάρικοι, ότι κάνοντάς μας συντροφιά, ακούγοντας αν είναι δυνατόν όλο το πρόγραμμα, να είστε σίγουροι, μα πολύ σίγουροι, ότι θα περάσουμε ένα ευχάριστο, ευχάριστο πρωινό. Καλημέρα, Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, φίλε αδέρφου, τι κάνεις?
0: 19 Μαΐου σήμερα.
1: 19 Μαΐου είναι μια πολύ σημαδιακή μέρα, να το πω σήμερα.
0: Έτσι, σώπα.
1: Βέβαια.
0: Για πες,
1: 19 Μαΐου είναι η γενοκτονία των πονίων μας, έτσι,
0: σώπα, του ελληνισμού. Σώπα, και δεν το γνωρίζω. Σήμερα 19.
1: Σήμερα βέβαια, 19 του μηνός, 19 Μαΐου αναγνωρίστηκε παγκόσμια πλέον ότι η γενοκτονία των πονίων μας, πριν φυσικά είχε γίνει των Αρμενίων, να το πω, και σήμερα είναι το μνημόσυνο των Ελλήνων, να το πω.
0: Σώπα, έτσι, γιατί, αυτό έγινε το
1: 1914 μέχρι 23, εκεί πέρα.
0: Γενοκτονία των αδερφών Ποντίων, μπράβο. Έχεις κάτι να μας πεις λίγο αργότερα?
1: Έχω ετοιμάσει κάποια πράγματα, τα πούμε στη διάρκεια φυσικά της εκπομπής μας.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, βεβαίως,
1: θα τα ακούσουμε. Να ενημερώσουμε τον κόσμο.
0: Εντάξει, κυρίες και κύριοι, από ό,τι ακούω το πρόγραμμα έχει πολλά,
1: έχει
0: σήμερα, θα είναι πλούσιο,
1: σήμερα, ναι.
0: Όχι μόνο από άποψη τραγουδιών, αλλά και την γενοκτονία. Και κάτι άλλο που θα σας πω είναι ένα άλλο πράγμα που πιστεύω να μην το γνωρίζετε, γιατί και εγώ τώρα το έχω μάθει και δεν ξέρω αν το γνωρίζεις και εσύ, αγαπητέ συνεργάτη Κώστα.
1: Για πες.
0: Τα 2.000 ξεχασμένα καταφύγια της Αττικής, εν καιρό πολέμου με τους Γερμανούς.
1: Καταπακτές και τα λοιπά, έτσι. Ναι.
0: 2.000. Περισσότερα θα πούμε, ωραία, εν συντομία, ωραία, αργότερα.
1: Να μάθουμε κάτι καινούργιο.
0: Πάμε, κάνα τραγουδάκι.
1: Πάμε να δούμε τι μας έχετε ετοιμάσει.
0: Στο ό,τι έγινε, έγινε. Άντε μωρέ, ό,τι έγινε, έγινε. Δεν βαριέσαι, έτσι λέει ο Κώστας Σταμπούριδης. Πάμε.

Λοιπόν, καλοί μου άνθρωποι, είναι καλά να το λέμε και εμείς. Ό,τι έγινε, έγινε. Δεν αλλάζει, ό,τι και να το κάνεις. Λοιπόν, ωραίο τραγούδι ερμήνευσε ο Κώστας Τάμπορίδης. Ό,τι έγινε, έγινε. Τώρα πέφτω στη φωτιά, λέει ο Λευτέρης Πανταζής. Πάμε.

0: Ναι, λοιπόν, τι ωραίος, τι ωραία ερμήνευση, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το ωραίο τραγούδι που ακούσατε με το Λευτέρη, το λεγόμενο Λεπά, το Λευτέρη πάντα ζει. Λοιπόν, Κώστα, πάμε τώρα σε μια δικιά σας, στην Ασλανίδου.
1: Ασλανίδου, ναι, από πάνω.
0: Πάμε
1: πάνω,
0: να ακούσουμε μας, ναι. Με πονάτσες και ποφόρια, πόντια, αλλά το τραγούδι ενισιωτικό.
1: Πάμε.

0: Ναι, λοιπόν, Κώστα, από ό,τι βλέπουμε, η ώρα τρέχει, το ρολόι τρέχει, τα τηλέφωνα έρχονται αρκετά και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κοσμάκη για τη συμπαράστασή του. Και δεν ξέρω, Κώστα, παρακολουθείς το Eurovision αυτή το...
1: Για να είμαι ειλικρινής, όχι. Όχι πολύ. Πρέπει πολλά και πολύ καιρό.
0: Να σε ενημερώσω ότι η Βουλγαρία κατέκτησε την πρωτιά και η Ελλαδίτσα μας με τον Ακύλα, το όνομά του Ακύλας, που έχει μια ιστορία το παιδί. Δεν τον πήγαινα, αλλά τον συμπάθησα όταν διάβασα. Σεραίος, βεβαίως. Όταν διάβασα την ιστορία του. Ένα πανφτωχό παιδί. Ο πατέρας του ανάπηρος. Έθρεψε η μάνα του δύο παιδιά. Και τα λοιπά, και τα λοιπά. Λοιπόν, ας μην πάμε τώρα εκεί. Πάμε λοιπόν για τη Βουλγαρία που κατέκτησε την πρωτιά στη 10η θέση. Ήταν η Ελλάδα μας. Κυρίες και κύριοι, πιστεύω να έχετε παρακολουθήσει το λεγόμενο Eurovision. Αν όχι, επιτρέψτε μου να σας πω κάτι πολύ λίγα. Στη 10η θέση του τελικού της φετινής Eurovision βρέθηκε η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι «Φέρτο», το οποίο συγκέντρωσε συνολικά 220 πόντους. Μεγάλη νικήτρια της βραδιάς ήταν η Βουλγαρία με την Τάρα και το τραγούδι «Μπανκαράγκα». «Μπανκαράγκα» ήταν ο τίτλος του τραγουδίου, το οποίο έλαβε 516 πόντους. Άσε που εγώ το έχω δει, αγαπητέ Κώστα, εμένα δεν με γέμισε πολύ αυτό το τραγούδι.
1: Για αυτό το τραγούδι, ναι, το μόνο που ξέρω, που έπεσε κατά λάθος το διάβασα, ήταν Έλληνας που το γράψε.
0: Ναι, κάποιος Δημήτριος ήταν, το έχω διαβάσει, έτσι. Να σου πω, Δημήτρης Κοντόπουλος.
1: Ο Κοντόπουλος Δημήτρης
0: είναι. Και μια και το ανάφερες,
1: ξακουστός, πολύ ξακουστός,
0: το νικητήριο τραγούδι πάντως είχε άρωμα Ελλάδας, αφού ο Δημήτρης Κοντόπουλος συνυπογράφει τη μουσική και τους στίχους του κομματιού μαζί με την Christian Τερσία και κάποιους άλλους. Φίλοι και φίλες, δεύτερο ήρθε το Ισραήλ με τον Νόαμ Μπέταν και το τραγούδι «Μισελ», το οποίο συγκέντρωσε 343 πόντους. Τρίτη τερμάτισε η Ρουμανία με την Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου και το τραγούδι «Choke Me», «Πνίξε με». Τέταρτη η Αυστραλία με την πανέμορφη, την ωραία αλκυστικιά, με την ωραία της φωνή Delta Goodrem και το τραγούδι «Eclipse». Και την πεντάδα συμπλήρωσε η Ιταλία με το «Sante Vinci» και το τραγούδι «Per Sempresi». Η Κύπρος με την Αντιγόνη Μπάξτον με το «Τσάλα, τσάλα, τσάλα», τι ωραίο τραγουδάκι ήταν αυτό, βρέθηκε στη 19η θέση με συνολικά 75 πόντους. Απαράδεκτο. Εγώ ό,τι έχω δει, αυτή η κοπέλα έπρεπε να ήταν μέσα στους 10,
1: σίγουρα,
0: 100%.
1: Δεν τα είδα καθόλου.
0: Μία πολύ ωραία ερμήνευση. Το «Τζάλα, τζάλα», ξέρεις τι θα πει? Φέρε κι άλλα, κι άλλα.
1: Α, κι άλλα. Φέρτο δηλαδή. Ναι, όπως έλεγε ο δικός μου.
0: Φέρτο, αλλά αυτή λέει κι άλλα, κι άλλα. Δηλαδή, κι άλλα, κι άλλα.
1: Α, μάλιστα.
0: Κι άλλα στοιχεία, κι άλλα. Κι άλλα. Το λένε το «τσα», «τσα». Το λένε αντί να λένε «κιά», το λένε «τσα», «τσα».
1: Ακούω το στάδιο του πολιτό μου, αφού ξέρεις.
0: Ναι, ναι, μπράβο, ναι. Πολύ ωραία και εγώ νομίζω αδικήθηκε, δεν ξέρω πώς βάζουν τις βαθμολογίες και βρέθηκε στη 19η θέση με συνολικά 75 πόντους. Τα στοιχήματα που μέχρι την έναρξη του τελικού της φετινής Eurovision ήθελαν πρώτη να βγει τη Φιλανδία.
1: Μπράβο, ναι,
0: πόσο,
1: ναι,
0: έξω πέσανε. Θα ακούσεις λίγο. Δεύτερη είχαν την Αυστραλία, μετά είχαν τη Δανία και μετά την Ελλάδα. Έπεσαν όλοι έξω.
1: Όλοι έξω, ναι. Ως συνήθως.
0: Η Φινλανδία, αγαπητέ Κώστα και αγαπητή συμπάρικη, κατέκτησε την 6η θέση.
1: Συγκεντρώνοντας
0: δηλαδή συνολικά 279 πόντους.
1: Αυτό είναι.
0: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, εν συντομία. Πρώτη η Βουλγαρία με 516. Δεύτερο το Ισραήλ με 343. Τρίτη η Ρουμανία. Τέταρτη η Αυστραλία. Πέμπτη η Ιταλία. Έκτη η Φινλανδία. Έβδομη το Ντένμαρκ. Στην θέση 8 είναι η Μολδοβία, στην 9η θέση η Ουκρανία και στη 10η η Ελλάδα με το «Φέρτο, φέρτο, φέρτο, φέρτο». Τι καλός ήταν και αυτός, με τη δική του λόξα και αυτός. Μετά στην 11η θέση είναι η Γαλλία, η Πολωνία στη 12η, η Αλβανία στην 13η και στη 14η η Νόρουαϊ. Στη 15η είναι η Κροατία, συνεχίζει η Τσεχοσλοβακία, η Σερβία, η Μάλτα, όπως είπα 19η ήταν η Κύπρος. Η Σουηδία 51, 21 το Βέλγιο, μάλιστα. 22η η Λιθουανία.
1: Που κάποτε, έτσι, πάνω σε αυτό που είπε Σουηδία, που κάποτε η Σουηδία είχε στείλει του Σάμπα.
0: Πάπα, πάπα, και τι, και τι. Ναι, ναι, ας είναι και το Βέλγιο, πέσανε πολύ. Στην 23η θέση η Γερμανία, στην 24η η Αυστρία και η Αγγλία.
1: Να, η Αγγλία.
0: Πόσο, ρε παιδί μου, τόσο πληθυσμό. Ένα.
1: Πήρε ένα.
0: Πήρε ένα.
1: Ξέρεις γιατί, να σου πω κάτι.
0: Μα τι, για πες τώρα.
1: Λοιπόν, σε αυτή τη Eurovision, γι' αυτό και δεν την παρακολουθώ φυσικά, είναι πιο πολύ πολιτικά τα πράγματα παρά τραγουδιστικά.
0: Ξέρεις τι τραγουδιστές είχε, τι ωραίους τραγουδιστές. Εγώ πάντως η έκπληξη μου μένα ήταν με το Τσάλα Τσάλα, που το οποίο με την Κύπρο, Κύπρια, που πήρε 75 βαθμούς στη 19η θέση. Εκεί πραγματικά είπα ότι όλα είναι πολιτικά.
1: Όλα στη μένα και εσύ είναι πολιτικά παιχνίδια όλα αυτά εδώ. Γι' αυτό και πολλοί κόσμοι δεν
0: ασχολούνται. Πάμε στο αναστενάζω, τι λες, τα Λάρας.
1: Πάμε.

0: Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ναι, ακούσαμε τον Κώστα Βαρδινάκης που τραγούδησε τούτο το μήνα «Μαύρα μου μάτια». Κυρίες και κύριοι, αυτό το τραγούδι του τραγουδάνε πάρα πολύ. Πάρα πολύ, ίσως και καλύτερα από τον Κώστα, αλλά εγώ σήμερα προτίμησα να ακούσουμε τον Βαρδινάκη Κωνσταντίνο σε αυτό το τραγούδι που ακούσατε. Εδώ πολυεθνή, συγγνώμη Κώστα.
1: Γιατί γιορτάζεις και σε δύο μέρες.
0: Ναι, Κωνσταντίνου και Ελένης. Κωνσταντίνου και Ελένης, ναι,
1: σε δύο μέρες, την Πέμπτη.
0: Πολλά μου θυμίζεις, δεν ξέρω, μου φεύγουν εμένα τόσο πολύ απασχολημένος είμαι, δεν ξέρω.
1: Φίλε.
0: Το γνωρίζω γιατί έχω και Κώστα.
1: Άλλον,
0: έχω και Κώστα, λοιπόν πρέπει να το γνωρίζω αυτό.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, φίλοι ακροατές και ακροάτριες, μια διακοπή στο μουσικό πρόγραμμα. Και ας περάσουμε να ακούσουμε αυτά τα λόγια ζωής, τα διάφορα που σας διαβάζω και κατά προσωπική σας άποψη περιμένετε και σας αρέσουν να τα ακούσετε. Κυρίες και κύριοι, δεν γίνεται στη ζωή σου να είσαι πάντα καλός με όλους. Την καλοσύνη σου δυστυχώς την εκμεταλλεύονται πολύ σαν αδυναμία. Κυρίες και κύριοι, στη ζωή μας πρέπει να θέτουμε κάποια όρια. Και συνεχίζω. Αν υπάρξει κάτι που πρέπει να παλέψεις σε αυτή τη ζωή, είναι το δικαίωμά σου να τη ζεις όπως εσύ θέλεις. Φίλοι ακροατές, δύο πράγματα δεν σε εγκαταλείπουν ποτέ. Δώστε προσοχή, σε αυτό είναι πολύ ωραίο. Δύο πράγματα δεν σε εγκαταλείπουν ποτέ. Πρώτον, δεν σε εγκαταλείπει το μάτι του Θεού που πάντα σε βλέπει, και δεύτερον, δεν σε εγκαταλείπει η καρδιά της μάνας που πάντα σε ακολουθεί. Πω πω. Υπάρχει ένας μυστικός κήπος στην καρδιά του καθενός μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές και ακροάτριες, όπου καλλιεργούνται τα συναισθήματά μας. Να προσέχετε τα πιο όμορφα και να ποτίζετε πάντα αυτά που μυρίζουν ελπίδα. Και συνεχίζω. Να θυμάσαι, όταν οι άνθρωποι γνωρίζουν ότι σου φέρθηκαν λάθος, αντί να ζητήσουν συγγνώμη, σε αποφεύγουν. Τι ανόητοι.
1: Αυτό είναι πολύ σωστό. Θα προσπαθήσουν να βγουν και από πάνω, έτσι.
0: Ναι, έκανες λάθος, ρε φίλε, χτύπα την πλάτη του φίλου σου, του αδερφού σου.
1: Ένα συγγνώμη.
0: Έκανε λάθος και τελείωσε.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Πιο ωραίο να παραδεχθείς το λάθος σου, ξέρεις, εξελαφρώνεις.
0: Εάν φταίξω, στο λέω, εάν φταίξω. Και ξέρω πραγματικά, καμιά φορά μπορεί να μην πάρει και καμιά δύο μέρες ώστε να τα αναλύσω αν πραγματικά φταίω ή όχι.
1: Ναι,
0: δεν κοιμάμαι, δεν κλείνω μάτι από τη στενοχωρία μου.
1: Και είναι το χειρότερο άμα δεν μπορείς να κοιμηθείς, ξέρεις.
0: Και περιμένω πότε να ξημερώσει να έρθω να πάρω το λόγο στον κύριο να του πω έλα δω ρε, τι έγινε, κατάλαβες. Να συνεχίσουμε Κώστα με μερικά ακόμα.
1: Πάμε, ναι.
0: Μπορεί να έχεις αποκτήσει όλα τα πλούτη του κόσμου. Όμως, αν δεν έχεις χτίσει σχέση με τα παιδιά σου και δεν έχεις δημιουργήσει αναμνήσεις μαζί τους, τότε τι αξία έχουν όλα τα υπόλοιπα. Κυρίες και κύριοι, έρχονται στη ζωή σου άνθρωποι που από την πρώτη στιγμή νιώθεις σαν να τους ξέρεις χρόνια. Άκουσε το Κώστα αυτό, πολύ ωραίο. Σαν να τους ξέρεις χρόνια. Και επίσης υπάρχουν και αυτοί που ενώ τους ξέρεις χρόνια, νιώθεις ότι δεν τους γνώρισες ποτέ. Μεγάλη σημασία.
1: Σίγουρα, απόλυτο.
0: Ναι. Και συνεχίζουμε με άλλα δύο-τρία μικρούτσικα. Όποιος έχει τη συνείδησή του καθαρή, δεν σε αποφεύγει. Σε αντιμετωπίζει, όπως είχαμε πει προηγουμένως.
1: Ναι.
0: Μερικοί άνθρωποι είναι τόσο φτωχοί. Το μόνο που έχουν είναι λεφτά και το εγώ τους. Αυτό το εγώ. Αυτό το εγώ. Που το συχαίνομαι να το λέω. Αλλά καμιά φορά το λέμε. Αγαπητοί συμπάργοι, τα πανεπιστήμια βγάζουν τις ειδικότητες και τα πεζοδρόμια τις προσωπικότητες.
1: Μπράβο, εκεί καταλήγουμε.
0: Τι σοφοί άνθρωποι είναι αυτοί.
1: Εκεί καταλήγουμε.
0: Και ένα άλλο
1: και
0: ακόμα.
1: Και πάνω σε αυτό μπορώ να σου πω πολλές περιπτώσεις.
0: Α, περιπτώσεις. Αμέτρητες υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Από τα βέβαια. Να το πούμε ξανά. Από τα πανεπιστήμια βγάζουν ειδικότητες με πτυχία και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Και από τα πεζοδρόμια τις προσωπικότητες. Όπως Αγγελόπουλος, οι τραγουδιστές όλοι αυτοί από τα πεζοδρόμια κατατζήτησαν.
1: Και
0: όλοι
1: μόνο,
0: φτώχεια.
1: Και, όχι μόνο,
0: και κλείνω με ένα άλλο. Υπάρχουν φορές που δεν σε κουράζουν αυτά που γίνονται γύρω σου, αλλά σε κουράζει αυτό που γίνεται μέσα σου και δεν σταματάει εύκολα όσο και αν προσπαθείς να το ηρεμήσεις. Α, είναι σαν αυτό που είπα προηγουμένως.
1: Πολύ σωστό.
0: Δεν μπορώ να κοιμηθώ Και σκέπτομαι πώς να το αντιμετωπίσω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε.

0: Ναι, λοιπόν, καλοί μου άνθρωποι, από ό,τι βλέπετε, κριτικά σήμερα, κριτικά, δεν ξέρω τι μου την έχει δώσει, αλλά αυτό το τραγούδι, αν το έχετε καταλάβει καλά, επότιζα μια ροδαριά με υπομονή μεγάλη και έβγαλε ρόδο, αλλά το μυρίζουν άλλοι. Το παιδί του δηλαδή, το είχαν, το δίκουσαν άλλος πατέρας κτλ. Οκ, αυτά είναι λοιπόν για το τραγούδι που ακούσαμε.
1: Λοιπόν, να συνεχίσω εγώ, λοιπόν, επειδή είναι και η ειδική ημέρα σήμερα, έτσι, για την...
0: Τη γενοκτονία, όπως είχες πει προηγουμένως.
1: Των ποντίων, ναι, φυσικά.
0: Ωραία.
1: Του ελληνισμού, όπως το λένε, έτσι, γενικότερα. Να πούμε, έτσι, να διαβάσουμε δύο-τρία πράγματα, έτσι, για τη γενοκτονία των ποντίων. Ένα αφιέρωμα να κάνουμε μικρό. Λοιπόν, μετά τη γενοκτονία των Αρμενίων το 1915, οι Τούρκοι εθνικιστές, υπό τον Μουσταφά Κεμάλ, είχαν πλέον όλο το πεδίο ανοιχτό μπροστά τους για να εξολοθρεύσουν τους Ελληνοπόντιους. Λοιπόν, ένα εκλεκτό τμήμα του ελληνισμού ζούσε στα βόρεια της Μικράς Ασίας, στην περιοχή του Πόντου, μετά τη διάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η άλωση της Τραπεζούντος του 1461 από τους Οθωμανούς δεν τους αλλίωσε το φρόνημα και την ελληνική τους συνείδηση, παρότι ζούσαν αποκομμένοι από τον εθνικό κορμό, μπορεί να αποτελούσαν μειονότητα το 40% του πληθυσμού, αλλά γρήγορα κυριάρχησαν στην οικονομική ζωή της περιοχής, ζώντας κυρίως στα αστικά κέντρα. Η οικονομική τους ανάκαψη συνδυάστηκε με την δημογραφική και την πνευματική τους άνοδο. Το 1865 οι Έλληνες του Πόντου ανέρχονταν σε 265.000 ψυχές, το 1880 σε 330.000 και στις αρχές του 20ου αιώνα άγγιζαν τις 700.000. Το 1860 υπήρχαν 100 σχολεία στον Πόντο, ενώ το 1919 υπολογίζονται σε 1.400 και πάνω. Ανάμεσά τους και το περίφημο φροντιστήριο της Τραπεζούντας. Εκτός από σχολεία διέθεταν τυπογραφία, περιοδικά, εφημερίδες, λέσκες και θέατρα, που τόνιζαν το υψηλό τους πνευματικό επίπεδο. Το 1908 ήταν μια χρονιά ορόσημου για τους λαούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τη χρονιά αυτή εκδηλώθηκε και επικράτησε το κίνημα των Νεότουρκων που έθεσε στο περιθώριο το Σουλτάνο. Πολλές ήταν οι ελπίδες που επενδύθηκαν στους νεαρούς στρατιωτικούς για μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό της θνησκούσας αυτοκρατορίας. Σύντομα όμως οι ελπίδες τους διαψεύτηκαν. Οι Νεότουρκοι έδειξαν το σκληρό εθνικιστικό τους πρόσωπο, εκπονώντας ένα σχέδιο διωγμού των χριστιανικών πληθυσμών και εκτουρκισμού της περιοχής, επωφελημένη της εμπλοκής του ευρωπαϊκών κρατών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ελληνικό κράτος, απασχολούμενο με το κριτικό ζήτημα, δεν είχε την διάθεση να ανοίξει ένα ακόμη μέτωπο με την Τουρκία. Οι Τούρκοι, με πρόσχημα την ασφάλεια του κράτους, εντοπίζουν ένα μεγάλο του ελληνικού, εκτοπίζουν ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού στην αφιλόξενη μικρασιατική ενδοχώρα, ενώ των λεγόμενων τάγματων εργασίας, αμελέ ταμπουρού, στα τάγματα εργασίας αναγκαζόταν να υπηρετούν οι άντρες που δεν κατατάσσονταν στο στρατό. Δούλευαν σε λατομεία, ορυχεία και στη διάνοιξη δρόμων, κάτω από εξοντωτικές συνθήκες. Οι περισσότεροι πέθαναν από πείνα, κακουχίες και αρρώστιες. Αντιδρώντας την καταπίεση των Τούρκων, τις δολοφονίες, τις εξορίες και τις πυρπολήσεις των χωριών τους, οι Ελληνοπόντιοι, όπως και οι Αρμένοι, ανέβηκαν αντάρτες στα βουνά για να περισσώσουν ό,τι ήταν δυνατό. Μετά την γενοκτονία των Αρμενίων το 1915, οι Τούρκοι εθνικιστές υπό τον Μουσταφά Κεμάλ είχαν πλέον όλο το πεδίο ανοιχτό μπροστά τους για να εξολοθρεύσουν τους Ελληνοπόντιους. Ό,τι δεν κατάφερε ο Σουλτάνος σε 5 αιώνες, το πέτυχε ο Κεμάλ σε 5 χρόνια. Το 1919 οι Έλληνες μαζί με τους Αρμενίους και την πρόσκαιρη υποστήριξη της κυβέρνησης Βενιζέλου προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα αυτόνομο Έλληνο-Αρμενικό κράτος. Το σχέδιο αυτό ματαιώθηκε από τους Τούρκους, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός για να προχωρήσουν στην τελική λύση. Στις 19 Μαΐου του 1919 ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάζεται στην Σαψούντα για να ξεκινήσει δεύτερη και την πιο άγρια φάση της ποντιακής γενοκτονίας υπό την καθοδήγηση των Γερμανών και Σοβιετικών συμβούλων του. Μέχρι τη Μικρασιατική καταστροφή του 1922 οι Ελληνοπόντιοι που έχασαν τη ζωή τους ξεπέρασαν τους 200.000, ενώ κάποιοι ιστορικοί ανεβάζουν τον αριθμό τους στις 350.000 και τελικά ήταν 353.000. Λοιπόν, αυτά είναι έτσι γενικά πάνω κάτω κάποια που μπόρεσα να βγάλω και με, να πω και ένα τελευταίο, ότι με αρκετή ομολογουμένως καθυστέρηση η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε ομόφωνα στις 24 Φεβρουαρίου του 1994 την ανακήρυξη της 19ης Μαΐου ως ημέρα μνήμης για την γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Αυτά τα λίγα.
0: Μάλιστα, Κώστα, πολύ ωραία τα εξηγήσεις.
1: Βλέπεις ότι συγκινούμε πάρα πολύ.
0: Πολύ λυπηρό η γενοκτονία των ποντίων αδελφών και άκουσα πως η Ελλάδα τότε δεν ήταν σε θέση να εμπλακεί. Όπως δεν εμπλάκει και το 1974 με την Κύπρο και τα λοιπά, ήταν αδύναμη.
1: Δύσκολα, ναι. Δεν ξέρω γιατί κάναμε πάντα πίσω, δεν μπορώ να καταλάβω. Και τους λαούς εμείς σαν Έλληνες
0: είναι που,
1: που
0: εμείς δεν τα γνωρίζουμε.
1: Δεν σηκώναμε μοίρα στο σπαθί μας, πραγματικά.
0: Είναι πραγματικά η γενοκτονία, ας είναι και των Αρμένιων και πόσα άλλα κράτη που πέρασαν αυτή τη φάση. Άτιμο πράγμα. Εγώ όταν είπες για τον Κεμάλ, ο Κεμάλ είχα πάει στην Σμύρνη και σε κάποια άλλα μέρη εκεί της Τουρκίας και όλα τα αγάλματα που έχει του Κεμάλ, όπως ο Χίτλερ σήκωνε το χέρι για να χαιρετήσει, αυτός δείχνει με το δάκτυλο την Ελλάδα.
1: Έτσι.
0: Την Ελλάδα.
1: Έτσι, γιατί
0: είναι
1: πάντα
0: ο προσανατολισμός, δεν ξέρω
1: πάντα,
0: αν είναι ανατολικά ή βόρεια, δείχνει το χέρι
1: πάντα
0: του
1: την Ελλάδα
0: προς
1: δείχνει,
0: την Ελλάδα.
1: Φυσικά,
0: λοιπόν, ίσως να ακολουθεί αυτή τη στρατηγική ο Ερντογάν.
1: Πάντα αυτοί ακολουθούν, μην νομίζεις. Το μόνο που τους προκαλεί μεγάλο πρόβλημα είναι η Ελλάδα, πάντα έτσι.
0: Λοιπόν, χάρηκα που είπες αυτή την ιστορία, λυπηρή, και πρέπει να ακούσουμε και ένα τραγούδι, λυπηρό, με τον Κώστα Αργέρη.
1: Με τον Κώστα Αργέρη,
0: βεβαίως. Πάμε να το ακούσουμε, Κώστα.
1: Πάμε.

0: Ναι, λοιπόν, φίλοι ακροατές, το τραγούδι αυτό τραγουδήθηκε έτσι ζωντανά με τον Κώστα Αγέρη, Κάγκι τον Τσαμπασίν, στην υγειά μας, ρε παιδιά. Εκεί το τραγούδισε αυτό που ήταν πανέμορφο.
1: Ναι, ναι. Κάγκι τον Τσαμπασίν, όπως λέμε, μας εδώ πέρα και ο Γιώργος μας πήρε, τηλέφωνο.
0: Ο Κοσμίδης, ο λεγόμενος Κουμπαρίν.
1: Ναι, ναι, του πατριωτάκι μου Δραμηνός, και να συμπληρώσουμε, να μας συμπληρώσει μάλλον, ότι γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, έτσι, και έχει κάνει τα μύρια όσα τα χειρότερα πράγματα ο Κεμάλ, έτσι.
0: Αυτό ήθελα να σου πω, αλλά δεν ήμουν πολύ σίγουρος,
1: ναι,
0: και
1: ναι, ναι,
0: χάρηκα που το διόρθωσε, που το έχει πει ο Γιώργος,
1: ναι, έτσι.
0: Γιατί διάβασα λίγο την ιστορία του, γιατί και του Ερντογάν έχει και αυτό σώει από την Ελλάδα.
1: Ρίζες.
0: Οι ρίζες τους, λέει, βεβαίως.
1: Ο Ερντογάν φυσικά ελληνικές ρίζες έχει. Έτσι. Απλά μισούν τους Έλληνες για κάποιο λόγο.
0: Τόσο πολύ, τέλος πάντων, δεν βαριέσαι. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα διαφημιστικό θα πάμε, και εν συνεχεία έχω να διαβάσω τις λεγόμενες χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις, γιατί κοντεύουμε να πάμε και στο Δελτίο Ειδήσεων.

Τέλος πάντων, λαθάκι κουμπί, λάθος κουμπί πατήσαμε. Ας ακούσουμε τον, ας τον ακούσουμε τον Κατσατζίδη. Δεν βαριέσαι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όλα στο πρόγραμμα, όλα στο πρόγραμμα.

Ναι, λοιπόν, ακούσαμε το κατά λάθος τραγούδι. Ακούσαμε Νυχτερίδες και Ράχνες με την ατέλειωτη φωνή του άυμνηστου Στέλιου Κατζατζίδη.

Ναι, λοιπόν, καλοί μου άνθρωποι, ήταν ο Βασίλης Χαράς στο τραγούδι που ακούσατε, νύχτα ξελογιάστρα. Εδώ πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός 4BFM, ακούτε την ελληνική φωνή της Μπρισμπάνης και αν έχετε κάτι να πείτε, παρατηρήσεις ή καμιά επιθυμία στο 3240-8686. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, 5 λεπτά μας έχουν απομείνει πριν περάσουμε στο δελτίο των ειδήσεων που θα εκφωνήσει ο Κώστας. Πάμε να ακούσουμε το ξενάκι. Το ξενάκι με τον Γιώργο Δασκαλάκη και εν συνεχεία το δελτίο ειδήσεων από ελληνικού ενδιαφέροντος ασφαλώς και δελτίο ειδήσεων από εξωτερικό χώρο μετά το επόμενο τραγούδι.

0: Πολύ ωραία ερμήνευση, πάρα πολύ ωραία το τραγούδι αυτό που ακούσαμε. Γιώργος Δασκαλάκης, Ρόδιος τραγουδιστής, παρόλο που το επίθετό του δεν είναι ροδίτικο, αλλά έφυγε από τη ζωή μικρός, από παραλυσίες, από ό,τι έχω ακούσει, ναρκωτικά κτλ. Αν κάποιος ροδίτης ξέρει αυτό τον τραγουδιστή, μπορεί να μου πει αρκετά, γιατί είναι τέλειος τραγουδιστής, ήταν τέλειος, γιατί δεν είναι μαζί μας άλλο. Ναι, Γιώργος Δασκαλάκης. Λοιπόν, Κώστα, το μικρόφωνο σε σένα.
1: Το μικρόφωνο σε μένα, φίλε, και να... Λοιπόν, στο φίλο που παίρνει τηλέφωνο και το κλείνει μετά, δεν ξέρω τι γίνεται, κάτι γίνεται με το τηλέφωνο.
0: Κάποιο λάθος μπορεί να είναι η γραμμή ή ναι, οτιδήποτε. Ναι, ας πάρει ξανά.
1: Ναι, μετά τις ειδήσεις φυσικά. Πάμε, με το δελτίο, ναι, ναι. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων ελληνικού ενδιαφέροντος. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του νέου πολιτικού φορέα που θα ηγηθεί ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Όπως έκανε γνωστό, μιλώντας σε εκδήλωση, ο κύριος Τσίπρας, η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Θησίου με ώρα έναρξης στις 8 το απόγευμα. Μάλιστα, ο πρώην πρωθυπουργός του κόλλασμά του προς τους νέους ζήτησε να βρεθούν όλοι στην πλατεία Θησίου για να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες, τόνισε. Νωρίτερα, ο Αλέξης Τσίπρας είχε ανακοινώσει την ημερομηνία που θα γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις του νέου κόμματος. Ούτε νωρίς, ούτε αργά. Τώρα είναι η ώρα. Γράφει το κείμενο που συνοδεύει ένα βίντεο με δύο παιδιά σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου που τις μπλούζες τους σχηματίζεται η ημερομηνία 26.

0: 16/5. Είχαν προηγηθεί δύο αναρτήσεις. Στη μία ο Αλέξης Τσίπρας απαντούσε σε σχόλια υποστηρικτών του που του ζητούσαν να προχωρήσει στην ανακοίνωση του κόμματος ότι τον Μάρτιο ήταν νωρίς και την άλλη έγραφε ότι το Σεπτέμβριο ήταν αργά. Δεύτερη ανακοίνωση, είδηση, ένα αποκαλυπτικό βίντεο, ντοκουμέντο για την κατάσταση που επικρατεί στις φυλακές της χώρας έφερε στη δημοσιότητα το Μέγκα, αποκαλύπτοντας ντοκουμέντα για τις φυλακές Κορυδαλλού. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, τα δύο βίντεο είναι γυρισμένα τις τελευταίες μέρες στη Β' Πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού. Σε αυτά, όπως σημείωσε ο Βασίλειος Λαμπρόπουλος, απεικονίζεται άτομο ασιατικής καταγωγής που είναι ισοβήτης και έχει κατηγορηθεί για δολοφονία σε άλλη φυλακή της χώρας να χτυπά συγκρατούμενούς του ζητώντας χρήματα από τους συγγενείς τους. Όπως υπογράμισε ο έμπειρος αστυνομικός συντάκτης, οι συγγενείς των θυμάτων θα απευθυνθούν στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. Εκεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα ζητήσουν εξηγήσεις για προφανώς προβληματικές επιλογές και ενέργειες των σοφρανιστικών υπαλλήλων των φυλακών Κορυδαλλού που επιτρέπουν αυτή την κατάσταση και την κακοποίηση των συγγενών τους. Ειδήσεις από εξωτερικό χώρο. Η Αμερικανική κυβέρνηση αυξάνει την πίεση στην Κούβα, στοκεύοντας με κυρώσεις την Υπηρεσία Πληροφοριών και την ηγεσία της χώρας. Ο πρόεδρος Δίας Κανέλ προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην κινηθούν στρατιωτικά. Ο Μιγγέλ Δίας Ανέλ προειδοποίησε τη Δευτέρα για λουτρό αίματος σε περίπτωση που οι ΗΠΑ επιτεθούν στην Κούβα, καθώς οι εντάσεις ανάμεσα στις δύο χώρες κορυφώνονται. Λίγες μέρες νωρίτερα, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ υπέβαλε νέες κυρώσεις σε κουβανούς αξιωματούχους. Στο στόχαστρο των ΗΠΑ βρέθηκαν τώρα η κύρια Υπηρεσία Πληροφοριών στην Κούβα και οι ηγετικές προσωπικότητες της χώρας. Πρόκειται για ακόμη ένα στάδιο στην πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στην Αβάνα με στόχο να προκαλέσει κατέρευση του κομμουνιστικού συστήματος. Και η δεύτερη, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός που το τελευταίο διάστημα μάθαινε τα νέα για την εκχειρία και τις συνομιλίες από τις ειδήσεις, καθώς ο Τραμπ δεν τον συμπεριλέμβανε σε τίποτα, προσπαθεί τώρα να επιταχύνει τις εξελίξεις. Οι Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο στρατός βρίσκεται σε υψηλή επιφυλακή για να συμμετέσχει σε πιθανές αμερικάνικες επιθέσεις στο Ιράν που θα στοχεύσουν ενεργειακές υποδομές. Σύμφωνα με αξιωματούχους που μίλησαν στο Channel 12 αναμένουν να ειδοποιηθούν από τις ΗΠΑ για να εξαπολύσουν επίθεση, αλλά δεν γνωρίζουν τον ακριβό χρόνο μιας τέτοιας πιθανής απόφασης. Αυτές και οι ειδήσεις από εξωτερικό χώρο.
1: Τι λες, Κώστα, εσύ για τον πόλεμο? Θα γίνει, θα πατήσει το κουμπάκι όπως το λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, θα πατήσει το κουμπί.
0: Δεν ξέρω, δηλαδή
1: και να θέλει να πιστοχωρήσει δεν μπορεί τώρα, δεν γίνεται.
0: Έτσι όπως ξεκίνησε φυσικά.
1: Εύχομαι κάποια κράτη να μπουν στη μέση, να συμφιλειωθούν πολιτικά και όχι με...
0: Και το έχω πει και άλλη φορά ότι έχω βαρεθεί να βλέπω δύο παππούδες να μαλώνουν μεταξύ τους και να βάζουν πιτσιρί και να σκοτώνουν.
1: Να χύνουν αίμα για αυτούς και μόνο.
0: Κατάλαβες. Και είναι πνευματικό πάρα πολύ.
1: Αυτά είναι. Πάμε σε ένα διαφημιστικό μήνυμα για το πανηγύρι μας. Για το πανηγύρι πάμε.
0: Σε λίγο, ναι.
2: Celebrate 50 incredible years of Panagiri this May in Brisbane. Enjoy a spectacular lineup celebrating Greek culture, food, and community. From the 50th anniversary bridge dinner to the Girl from Greece musical cafe tour, there's food, music, and celebration for everyone. Then join the Panagiri Festival at Musgrave Park with food, music, dancing, and family fun. Book now at panagiri.com and be part of history.

0: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακούσαμε αυτό το πανέμορφο, ωραίο τραγούδι, υπηρώτικο τραγούδι ασφαλώς, «Με έπιασε βροχή στο δρόμο» ήταν ο τίτλος και η τραγουδίστρια λέγεται Ανθούλα Νούση. Τι ωραίο, μου άρεσε εμένα και πιστεύω να άρεσε και εσάς. Κυρίες και κύριοι, σε ένα διαφημιστικό μήνυμα, εν συνεχεία, χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις.
1: Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως της γρήπης και του COVID, εμβολιάζομαι τακτικά. Ή φτάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρές ασθένειες και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα. Station
0: sponsor. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, καλημέρα σας ακόμα μία φορά. 1002 καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Να είστε καλά και καλή ακρόαση. Όχι μόνο με τα τραγούδια, αλλά και αυτά που σας διαβάζω και τα υπόλοιπα που θα ακολουθήσουν. Και αν έχετε κάτι να πείτε, όπως έχουμε πει, ο Κώστας απαντά το τηλέφωνο στο 3240-8686. Χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις. Καλοί μου άνθρωποι, ακούστε μία πολύ ωραία προσευχή που θα αλλάξει τη ζωή σας. Θεέ μου, σε παρακαλώ, κάνε με καλύτερο άνθρωπο. Άλλαξε τη στάση μου, τη μέθοδό μου, τις σκέψεις μου και τις αντιδράσεις μου. Θεέ μου, αν επιδιώκω λάθος πράγματα, σε παρακαλώ καθοδήγησέ με. Αγαπημένε μου Θεέ, σε παρακαλώ, φέρε με πιο κοντά σε αυτό που πραγματικά πρέπει να έχω. Θεέ μου, κάνε τις μέρες μου γεμάτες νόημα, τις νύχτες μου ήρεμες, το σπίτι μου ειρηνικό και τους κόπους μου καρποφόρους. Αμήν. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, κάποια μητέρα πάντρεψε το γιο της. Την βραδιά εκείνη έβγαλε ένα σύντομο λόγο και μετά τον λόγο τος είπε 4 συμβουλές. Ακούστε παρακαλώ τις 4 συμβουλές. Ωραίες. Πρώτη συμβουλή. Κάθε μέρα να σκέφτεστε πώς θα κάνει ο καθένας τον άλλον πιο χαρούμενο και πιο ευτυχισμένο. Παιδιά μου, δεύτερη συμβουλή. Όταν γίνει οποιαδήποτε παρεξήγηση μεταξύ σας, ο καθένας να εστιάζει στο τι φταίει ο ίδιος και όχι στα λάθη του άλλου. Τρίτη συμβουλή, παιδιά μου. Όταν παρεξηγηθείτε ό,τι υπάρχει μεταξύ σας, πριν να κοιμηθείτε, να το λύνετε πριν ξεμερώσει η μέρα. Και τελευταία και πιο σπουδαία συμβουλή, σας εύχομαι να αγαπήσετε τον Χριστό με όλη την καρδιά σας, με όλο σας το είναι. Γιατί όποιος βάλει τον Χριστό στη ζωή του, όλα γίνονται εύκολα. Να είστε καλά παιδιά μου. Τι ωραίες συμβουλές. Και κλείνω με ένα τελευταίο αγαπητή συμπάρη και καλοί μου άνθρωποι και όχι μόνο. Το καλύτερο ηρεμιστικό είναι η υπομονή, είναι η πίστη στην πρόνοια του Θεού και η αναπόθεσή μας στα χέρια του Θεού. Απέτυχες εδώ, προχώρησε πιο πέρα. Έκλεισε αυτή η πόρτα, μην κάθεσαι σε αυτή την κλειστή πόρτα. Δίπλα σου έχει ανοίξει μια άλλη πόρτα. Φίλοι και φίλες, αυτά για τις χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε μετά το όμορφο αυτό τραγούδι, Ξυλούρης, έτσι. Ξυλούρης, ωραίο, πολύ ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, να περάσουμε λίγο στα αθλητικά μας. Είναι, τι ώρα πήγε, 11 και 16 βλέπω εδώ πέρα. Λοιπόν, για να περάσουμε λίγο στα αθλητικά μας, μια και τελείωσε το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Λοιπόν, και η ΑΕΚ κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της και έκανε μια ανεπανάληπτη φιέστα που όμοιά της δεν έχει συμβεί ξανά. Η ΑΕΚ στέφθηκε πρωταθλήτρια για 14η φορά στην ιστορία της και η φιέστα που πραγματοποιήθηκε στην Νέα Φιλαδέλφια και την All Win Arena θα μείνει για πάντα στην ιστορία, καθώς τα είχε όλα: συγκίνηση, ατμόσφαιρα, ρυθμό, ένταση, παλμό, κινηματογραφικά πλάνα και τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΚ να δίνει πραγματικό σοου, τόσο με το μικρόφωνο τραγουδώντας, όσο και με το αγωνιστικό του αυτοκίνητο κάνοντας drift πάνω στο χλωροτάπητα του γηπέδου. Το κίτρινο μαύρο πάρτι που διοργάνωσαν οι άνθρωποι της ΑΕΚ τα είχε όλα και θα μείνει για πάντα χαραγμένο στη μνήμη των φιλάθλων της Ένωσης. Ακολούθησε το βίντεο με την ανασκόπηση της σεζόν, έφερε ξανά στη μνήμη όλες τις μεγάλες στιγμές που έζησε η ομάδα του Μάρκου Νίκολιτς εκτός και εντός συνόρων. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος. Ο Μάριος Ηλιόπουλος στο βήμα. Ο ισχυρός άντρας της ΑΕΚ με έναν πύρινο λόγο εξέφρασε τα συναισθήματα που έχει τα δύο χρόνια που βρίσκεται στην ΑΕΚ. Αφιέρωσε μέχρι και τραγούδι στους οπαδούς της ΑΕΚ. Ο Μάριος Ηλιόπουλος έφερε το τρόπαιο της Τίχημαν Super League με το αγωνιστικό του αυτοκίνητο στην All Win Arena, όπου είχε στηθεί σκηνικό Mission Impossible με κομάντος που έψαχναν την κούπα ή οποία ξαφνικά εξαφανίστηκε από το γήπεδο σε ένα εντυπωσιακό κινηματογραφικό σκηνικό. Λοιπόν, να πούμε λίγο τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής. ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1 και επίσης Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2. Παρόλο που ο Παναθηναϊκός έχανε 0-2, κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να ισοφαρίζει σε 2-2. Το αποτέλεσμα αυτό στέρισε την δεύτερη θέση στην ομάδα του ΠΑΟΚ με το 2-2 του Παναθηναϊκού. ΠΑΟΚ την δεύτερη θέση πήρε ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα παίξει στο Champions League στα προκριματικά. Ο ΠΑΟΚ στο Europa League και ο Παναθηναϊκός στο Conference League μαζί με τον Όφη, να πούμε.
1: Βεβαίως, και ο Κυπελούχο, ναι, ναι.
0: Ο Όφη, Κυπελούχος Ελλάδος και αυτός μαζί.
1: Ωραία. Κώστα, δεν ξέρω αν παρακολούθησες τα παιχνίδια.
0: Δεν είδα καθόλου,
1: φίλε. Εγώ τα είδα και τα δύο.
0: Ναι.
1: Πραγματικά κάθε 10 λεπτά άλλαζε το σύστημα. Δηλαδή έχανε ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός κερδούσε με 1-0.
0: Α, κέρδιζε. Προηγήθηκε ο Ολυμπιακός.
1: Ο ΠΑΟΚ ήταν ακόμα στο 0-0. Τελικά ο ΠΑΟΚ βρέθηκε να είναι μπροστά με τον Παναθηναϊκό στο 0-2. Ναι. Δηλαδή κερδούσε ο ΠΑΟΚ 2-0. Συνέχεια, ανάλογα το σκορ, γιατί τα σκορ πρώτα ήταν 1-1 ο ένας, ο Ολυμπιακός ήταν 1-1 με την ΑΕΚ. Πρώτα σημείωσε γκολ ο Ολυμπιακός, μετά ισοφάρισε
0: 0-1.
1: Λοιπόν, αφόσον κερδούσε ο Ολυμπιακός, λένε και τα στατιστικά ενδιάμεσο και λένε ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι στη δεύτερη θέση, γιατί ακόμα ο ΠΑΟΚ δεν είχε βάλει γκολ. Μετά, όταν ο ΠΑΟΚ σημείωσε 2 γκολ, άλλαξε το σκηνικό. Και ήταν ο ΠΑΟΚ στη δεύτερη θέση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και μετά ισοφαρίστηκε ο Ολυμπιακός και σίγουρος ήταν ο ΠΑΟΚ στη δεύτερη θέση.
0: Μάλιστα.
1: Ενά πως έγινε η ανατροπή, γιατί ήταν σπουδαίο παιχνίδι. Και ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός στο 2-2. Και έτσι εκείνη τη στιγμή άλλαξε πάλι.
0: Άλλαξε πάλι. Μια και έτσι πήγαινε, ο Ολυμπιακός. Μια αλλιώς, δηλαδή.
1: Λοιπόν, το παιχνίδι το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ήταν ένα σπουδαίο παιχνίδι. Να είμαι ειλικρινής, ο ΠΑΟΚ είχε πιο πολλές ευκαιρίες.
0: Ναι, δεν είναι καθόλου.
1: Είχε πιο πολλές ευκαιρίες, αλλά τελικά δεν εννοεί ότι κάθε ευκαιρία θα είναι και γκολ.
0: Ναι. Και πάνω
1: και είχε και ο Παναθηναϊκός τις δικές του ευκαιρίες, αλλά τελικά στέρισε το σεντόνι να πάει στα Champions League ο ΠΑΟΚ και έτσι πήγε ο Ολυμπιακός. Τώρα ο ΠΑΟΚ είναι στο Europa League και ο Παναθηναϊκός στο Conference League, σε μια άλλη κατώτερη κατηγορία.
0: Αυτά είναι, Κώστα. Παίζουν, τα είπαμε. Θα πάρουν αυτά τα
1: αθλητικά. Και να δώσουμε και τα συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Που πήρε το 14ο
0: πρωτάθλημα
1: και θα είμαστε απαράδεκτοι αν δεν παίξουμε τον ύμνο. τη ΣΑΕΚ.
0: Α, ναι, φυσικά.
1: Θα είμαστε απαραδεκτοί.
0: Προς τη ΣΑΕΚ, παλικάρια.
1: Βεβαίως. Δεν ξέρω ποιο από όλα. Πάμε.

0: Λοιπόν, Κώστα, να πούμε καλό ρίζικο.
1: Να πούμε φυσικά, καλό φυσικά και του χρόνου με υγεία. Πάλι να, να το πάρει ο ΠΑΟΚ.
0: Όχι, παράγα, μίλα Κώστα, μίλα καλά.
1: Ελπίζω ο Παναθηναϊκός να κάνει κάτι, γιατί καινούργιο προπονητή πήρατε.
0: Πάει κι αυτός, πάει κι αυτός. Ο Μεντιλίδης πάει κι αυτός, φεύγει.
1: Ο Μεντιλίδης πάρε του Ολυμπιακού.
0: Όπω, διχόνοια.
1: Του Ολυμπιακού.
0: Όχι. Όχι, όχι ο Μεντιλίμπερ του Παναθηναϊκού. Ο Μπενίτεθ του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Νομίζω θα φύγει και αυτός.
1: Κάτι διάβασα στοιχεία σήμερα το πρωί στο ίντερνετ που διαβάζω.
0: Θα κοστίσει όμως δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια, γιατί έχει συμβόλαιο
1: φυσικά.
0: Για 2-3 χρόνια.
1: Θα πρέπει να το αποζημιώσει, έτσι.
0: Πρέπει να αποζημιωθεί.
1: Τζάμπα λεφτά.
0: Και,
1: αέρα,
0: και ποιο
1: λεφτά.
0: Θα φέρουμε.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Δεν πειράζει.
1: Κάτι
0: εύχομαι, εύχομαι.
1: Κάτι
0: γιατί...
1: Για Ρεμπρόφ άκουγα κάτι τέτοιο. Το Ρεμπρόφ
0: το
1: ξέρεις.
0: Ναι, δεν έχω. Όχι,
1: ο
0: δεν τον γνωρίζω.
1: Είναι ένας παλιός παίχτης Ουκρανός. Πολύ, πολύ μεγάλος παίχτης. Αλλά τώρα σαν προπονητής θα
0: αυτά
1: δούμε.
0: Είναι. Ακούσαμε κυρίες τον εθνικό ύμνο της
1: ΑΕΚ που τον έγραψε. Πες,
0: ο Παπαϊωάννου.
1: Τον έγραψε ο Στέλιος Καζατζίδης. Στίχους.
0: Ο Παπαϊωάννου δεν τον τραγούδησε αυτή.
1: Ναι. Ο Μίμης Παπαϊωάννου, παλιό σέντερ φόρ της ΑΕΚ.
0: Αλλά στίχη του Κατζατζίδη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Σόπα, δεν τον γνωρίζα.
1: Ναι. Πολύ κολλητή ήταν αυτή.
0: Εύχομαι και προσεύχομαι να πάρει και ο Παναθηναϊκός ένα, γιατί βαρέθηκα να ακούω του Ολυμπιακού τον ύμνο. Του ΠΑΟΚ μετά, τη ΑΕΚ ξανά. Το ένα ήταν κλεμμένο τη ΑΕΚ τέλος πάντων. Αλλά τούτο το πήρε με τα μπράτσα της και με τα πόδια της.
1: Σίγουρα ήταν η πιο σταθερή ομάδα του πρωταθλήματος.
0: Κώστα, πού είμαι, τα έχω χάσει. Σε ποιο τραγούδι πάμε.
1: Είμαστε.
0: Πατάμε ένα κουμπί και ό,τι βγάλει.
1: Πάμε ένα κουμπί και βλέπουμε. Κάτι θα βγάλει.

Ναι, λοιπόν, ακούσαμε την Έλενα, τη Λένενα, Γιάννα Κάκη στο «Λίγο λίγο θα με συνηθίσεις», ήταν ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας όποιοι και να είστε, όπου και να είστε. Μας έχουν μείνει 31 λεπτά ακόμα. Έχουμε παρικιακές ανακοινώσεις. Πολλά τραγούδια ακόμα να ακούσουμε. Θα ακούσουμε και αυτά που σας έχω πει, τα 2.000 ξεχασμένα καταφύγια της Αττικής και ό,τι άλλο επιτρέπει η ώρα. Αλλά πριν πάμε σε αυτά, καλοί μου άνθρωποι, θα ακούσουμε ένα τραγούδι βόμβα. Έτσι το λέω εγώ, τραγούδι βόμβα. Καρδιά σταμάτα. Από τεχνική νοημοσύνη. Καλή ακρόαση.

0: Κώστα, τελείωσε το τραγουδάκι.
1: Ωραίο.
0: Πιστεύω να σου άρεσε.
1: Ναι, ωραίο,
0: το
1: ωραίο
0: τραγούδι που είχε τον τίτλο «Καρδιά σταμάτα αυτή η παντέρμη, η παντέρμη τεχνική νοημοσύνη».
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι κάνει που θα χάσει πολύ κόσμο στις δουλειές του.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Πάνε και στη χουργή, πάνε και οι μουσικάνοι και όλα. Ναι, δεν ακούσε εδώ πράγματα.
1: Τι γίνεται.
0: Τι έχουμε, έχουμε παρικιακές.
1: Λοιπόν, να πούμε, ναι, παρικιακές, λοιπόν. Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, έφτασε πάλι ο καιρός που χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας για να κρατήσουμε την ελληνική φωνή της Βρισβάνης στον αέρα. Οι ώρες που είμαστε στον αέρα εξαρτάται από τον αριθμό των μελών μας. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι αν δεν συμπληρώσουμε τα μέλη που απαιτούνται θα χάσουμε προγράμματα και αυτό δεν πρέπει να αφήσουμε να γίνει. Γι' αυτό κάθε χρόνο τέτοια εποχή τρέχουμε και παρακαλάμε τους φίλους και τις φίλες να ανανεώσουν τη συνδρομή τους ή να γίνουν καινούργια μέλη. Ελάτε στο Πανηγύρι την Κυριακή 24 Μαΐου, θα είμαι και εγώ εκεί και ο Αβέροφ και όλοι οι φίλοι και συνεργάτες. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα είμαστε εκεί να σας βοηθήσουμε να ανανεώσετε ή να γίνετε νέα μέλη. Ελάτε να σας γνωρίσουμε από κοντά, θα χαρούμε πολύ. Σίγουροι ότι για μία ακόμη φορά θα σταθείτε στο πλευρό μας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου.
0: Πολύ ωραία, είναι ευκαιρία να γνωρίσουν και σένα,
1: να
0: Κώστα. Εμείς πια
1: εμένα,
0: είμαστε παλιοί χρόνια εκεί, μας ξέρουν.
1: Εσείς είστε εκεί πέρα
0: να γνωριστείς
1: χρόνια,
0: και εσύ.
1: Όποτε πήγαινα στο πανηγύρι, σε έβλεπα εκεί πέρα. Και σένα.
0: Λοιπόν, έχουμε άλλο.
1: Βέβαια, έχουμε και να πούμε για το πανηγύρι μας φυσικά. Λοιπόν, πανηγύρι 2026. Σημαδιακή ημερομηνία, έτσι. 50 χρόνια ελληνικής παράδοσης και κουλτούρας στην πόλη μας. Θέλετε να διασκεδάσετε, θέλετε να ξεφαντώσετε με χορό και τραγούδι, θέλετε να γευτείτε τις παραδοσιακές νοστιμιές της πατρίδος μας. Αν ναι, τότε ελάτε στο Musgrave Park το Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πανηγύρι, το μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός της Βρισβάνης και ένα από τα μεγαλύτερα της Αυστραλίας. Από το Πανηγύρι περνούν 50 έως 60.000 άτομα για να δουν, να θαυμάσουν την ελληνική λεβεντιά, τα ήθη και τα έθιμα και την διαφορετική κουζίνα από όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας μας. Είσοδος για ενήλικες, 20 δολάρια, μέλη και παιδιά κάτω των 13 ετών δωρεάν, συνταξιούχοι 5 δολάρια. Το Σάββατο 23 και Κυριακή 24, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο πανηγύρι μας. Αυτά, φίλε.
0: Αυτές σήμερα είχαμε πολλή κουβέντα από ότι.
1: Πολύ πράγμα, πολύ
0: έμεινε
1: τηλέφωνο.
0: Μουσική πίσω σήμερα.
1: Εντάξει,
0: ναι, το
1: κάνω.
0: Τηλέφωνο προπάντως.
1: Το τηλέφωνο είναι ασταμάτητο. Πήρε ο Κυριάννης μας
0: δεχόμαστε,
1: φορές. Και τόσοι άλλοι.
0: Τα δεχόμεθα, ναι, ναι.
1: Τι να κάνουμε.
0: Κώστα, θα πάμε σε ένα τραγούδι.
1: Το
0: τραγούδι αυτό λέγεται «Ερωτευμένος σαν τρελός». Με συγχωρείτε,
1: ναι, ναι.
0: Είναι σαν νησιώτικος ρυθμός, αν δεν κάνω λάθος. Και εν συνεχεία θα πω αυτά τα λίγα που είχα πει, τα 2.000 ξεχασμένα καταφύγια της Αττικής.
1: Ναι, ναι, ναι, το περιμένω πώς και πώς,
0: ναι,
1: αυτό,
0: ναι. Πάμε,
1: μην το
0: πάμε.
1: Ξεχάσουμε.
0: Είναι εν συντομία, είναι,
1: ναι,
0: πολύ,
1: ωραία,
0: μεγάλα,
1: ωραία,
0: αλλά
1: ωραία,
0: θα πω πολύ
1: κάτι
0: λίγα
1: καινούριο.
0: Πάμε.
2: Όταν στα

0: Το όνομά του είναι Αντώνης. Αντώνης Θεολογίτης ήταν σε αυτό το ωραίο τραγούδι. Ερωτευμένος σαν τρελός ήταν ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε, καλοί μου άνθρωποι, και όχι μόνο. Φίλοι ακροατές, πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι και μας έχουν απομείνει περίπου 20 λεπτά, επιτρέψτε μου να σας πω λίγα, όπως είχα πει, τα 2.000 ξεχασμένα καταφύγια της Αττικής. Εν συντομία, είναι πολλά, Κώστα, είναι πάρα πολλά, αλλά εγώ θα πω πολύ ψηλό πράγματα, έτσι, λίγα, εν συντομία, μάθω, έτσι, ναι, λίγο.
1: Όποιος ενδιαφέρει, ναι,
0: έχουν, έχουν ρημάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε. Κυρίες και κύριοι, περίπου 2.000 πολεμικά καταφύγια θεωρούνται μέχρι σήμερα ενεργά στην Αττική, σύμφωνα με τις επίσημες καταγραφές. Ωστόσο, τα περισσότερα βρίσκονται σήμερα εγκατελελειμμένα ή είναι δίπλα προβάσιμα, μάλλον δύσκολα προβάσιμα. Τα καταφύγια αυτά χτίστηκαν την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Κωνσταντίνος Κυρίμης, συγγραφέας και ερευνητής, παρουσιάζει μια σειρά από στοιχεία που δείχνουν ότι τα καταφύγια δεν μπορούν να αποτελούν την εύκολη λύση. Πόσο μάλλον από τη στιγμή που τα περισσότερα από αυτά, αν όχι όλα, έχουν εγκαταλειφθεί. Ακόμη όμως και αν συντηρούνται μερικά, ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που μπορούν να φιλοξενήσουν είναι πολύ μικρότερος από αυτόν που κατοικεί στην Αθήνα και ακόμη περισσότερο στον νομό. Είναι ενδεικτικό ότι το μεγαλύτερο καταφύγιο, αυτό το οποίο βρίσκεται στο λόφο Αρδιτού, έχει χωρητικότητα περίπου 1.300 ατόμων. Ο κύριος Κυρίμης μας ξενάγησε σε δύο καταφύγια στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Το ένα που βρίσκεται στην συμβολή των λεωφόρων Βασιλιά Γεωργίου και Αλέξη Παπαναστασίου, το μικρό λίμανο καταφύγιο είναι κλειστό. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, μια παλιά σκουρδιασμένη πόρτα χωρίζει το εσωτερικό του με τον έξω κόσμο, όπως και μια μεγάλη εποχή. Ένα άνοιγμα, ωστόσο, επιτρέπει να φανεί η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει. Δεκάδες μπουκάλια, κουτιά αναψυκτικών και άλλα αντικείμενα, σκουπίδια, καρέκλες και τι δεν έχει και τι δεν θα βρεις, έχουν σχηματίσει ένα πυκνό σωρό που καλύπτει από τη μια άκρη στην άλλη την αρχή της εισόδου. Η συγκεκριμένη εικόνα είναι αδύνατο να αποτυπώσει εκείνα που προσέφερε στην εποχή του ως καταφύγιο. Υπάρχουν δύο επίπεδα τα οποία είναι με θαλάμους και στο τρίτο επίπεδο υπάρχουν χώροι υγιεινής, τουαλέτες και ντους. Κανονικά έχει και δύο εξόδους διαφυγής σε δύο διαφορετικά σημεία του λόφου, αλλά με τη σύγχρονη δόνηση έχουν πια σφραγιστεί από σκουπίδια, όπως είπαμε πριν, από δέντρα που έχουν βγει και οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή δεν φαίνεται, δεν μπορείς να βρεις ούτε να μπεις ούτε να βγεις και δεν είναι δυνατή η πρόσφαση από κάποιο άλλο σημείο. Κυρίες και κύριοι, το καταφύγιο κατασκευάστηκε μεταξύ 1943-1944 από τους Γερμανούς. Προφανώς όχι για προστασία δικιά μας, αλλά για δικιά τους. Κατά την αποχώρησή τους το 1944 οι Γερμανοί αποπειράθηκαν να τα ανατινάξουν, αλλά ήταν τόσο καλά κατασκευασμένα που δεν κατέστη εφικτό και στις αρχές της δεκαετίας 1950 επιθεωρήθηκαν από τη δική μας παθητική αεροάμυνα και όσο ήταν λειτουργικά εντάχθηκαν στο δικό μας σύστημα παθητικής αεροάμυνας. Το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα καταφύγια δεν καταστράφηκαν αφήνει ανοιχτή την πιθανότητα ενός παράξενου ιστορικού παραδόξου, τονίζει ο κύριος Κυρίμης. Το ότι σε ένα μελλοντικό πόλεμο κάποιοι από εμάς θα φιλοξενηθούν σε καταφύγια που κατασκεύασαν οι Γερμανοί τη δεκαετία του 1940. Λοιπόν, φίλοι ακροατές και ακροάκρες, το δεύτερο καταφύγιο ήταν η παρέμβαση. Εξίσου παρατημένο. Μια πρόχειρα καλυμμένη τρύπα σε ένα μικρό δρασίλιο που οδηγεί σε μια διεδαλώδη υπόγεια διαδρομή την οποία είναι δύσκολο κανείς να φανταστεί ότι υπάρχει. Βέβαια, όπως αποκαλύπτει ο κύριος Κυρίμης, παλιότερα οι έφηβοι της γειτονιάς, άκου Κώστα εδώ τι γίνεται, οι έφηβοι της γειτονιάς γνώριζαν για την ύπαρξη αυτού του καταφύγιου χώρου και έβλεπαν την κάθοδο στο καταφύγιο ως πρόσκληση προκειμένου να αποδείξουν το θάρρος τους. Καταλαβαίνεις, μπαίνανε εκεί με τις γόμενες τους και μετά και ο Θεός και η ψυχή τους πια.
1: Ωραία αυτά τα πράγματα.
0: Θυμάμαι φίλους που μου λέγανε ότι κατεβαίνανε στα σκαλιά χωρίς φακό να δούνε ποιος είναι ο πιο γενναίος και ποιος θα φτάσει όσο πιο χαμηλά γίνεται. Κυρίες και κύριοι, από μόνο του το καταφύγιο αυτό είναι πάρα πολύ καλά κατασκευασμένο. Είναι γύρω 12 με 15 μέτρα κάτω από τη γη. Είναι και αυτό στρατηγικών προδιαγραφών, άρα παρέχει πάρα πολύ μεγάλη ασφάλεια. Εν τούτους, επειδή έχει αλλάξει πάρα πολύ η δόμηση στην περιοχή. Ενώ αυτό το καταφύγιο κανονικά έχει 4 εισόδους και εξόδους, οι 3 έχουν κλείσει. Και υπάρχει μόνο μία είσοδος και μία έξοδος. Κάτι που κάνει το χώρο αυτό επισφαλή. Όλα τα καταφύγια βάσει των προδιαγραφών έπρεπε να είχαν τουλάχιστον μία ακόμα έξοδο κινδύνου, ώστε αν καταρρεύσει η κύρια είσοδος να μπορούν να φύγουν ασφαλείς οι άνθρωποι από κάπου αλλού. Κύριε Σκεφίρη, δεν ξέρω αν τα έχετε καταλάβει καλά, αλλά όσα καταφύγια υπάρχουν εκεί όλα ρήμαξαν. Ρήμαξαν από δέντρα, σκεπαστή, από χώματα που κτλ.
1: Χαμός, έτσι, χαμός. Να πω εγώ πάνω σε αυτό κάτι, επειδή ξέρεις ότι βεβαίως. Έζησα πολλά χρόνια στην Ελβετία εγώ. Και η Ελβετία είναι χτισμένη από κάτω, είναι όλα με καταφύγια, έτσι.
0: Σόπα.
1: Είχα το εστιατόριο, ας πούμε, που είχα στην Ελβετία.
0: Είναι, θα είναι καθαρά τέλεια.
1: Μπορεί... άστο, δεν το συζητάμε.
0: Δεν το ψάχνουμε,
1: είναι σαν ένα σπίτι κανονικό, έτσι.
0: Αχα.
1: Πεντακάθαρο, μέσα με αποθηκευμένες τροφές, κονσέρβες κτλ. Ό,τι αντέχει. Ωραία. Για 3-4-5 χρόνια, ξέρεις.
0: Στην Ελλάδα θα ψάχνουν είσοδο και έξοδο.
1: Ας το ξέχασε το. Εγώ, ας πούμε, στο δικό μου το εστιατόριο, που κάτω υπήρχε μία καταπακτή, μία πόρτα, φίλε, να. Πώς βλέπουμε στις ταινίες, στα θησαυροφυλάκια, εκείνες τις χοντρές τις πόρτες, που είναι 30-40 εκατοστά, ας πούμε, ατσάλι. Έτσι ακριβώς ήταν οι πόρτες. Για να μπεις μες στο καταφύγιο. Δηλαδή και βόμβες να πέφτανε, η πόρτα έμενε.
0: Το πράγμα ότι είναι, πιστεύω να ισχύουν και μέχρι τώρα, να είναι ενεργά.
1: Εκεί
0: να
1: είναι... Εννοείται, μα σου λέω αυτό το είχα. Το είχα για αποθήκη εγώ.
0: Δεν βαριέσαι, Κώστα, όπως ξέρεις.
1: Έβαζα ποτά εγώ στο καταφύγιο, φαντάσου.
0: Σόπα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όπως ξέρεις, Κώστα, εμείς οι Έλληνες ρημάζουμε,
1: ναι,
0: δεν φτιάχνουμε.
1: Δεν γίνεται,
0: εμείς οι Έλληνες χαλάμε, δεν διορθώνουμε.
1: Έτσι.
0: Όπως και τα ιταλικά κτίρια, Κώστα, εσύ μπορεί να μην το γνωρίζεις, τα ιταλικά κτίρια που χτίστηκαν, που έκτισαν οι Ιταλοί στα Δωδεκάνησα, πανέμορφα εγκατελειμμένα κτίρια τώρα.
1: Ναι,
0: είναι τόσο ωραία τα κτίρια που έχουν φτιάξει οι Ιταλοί και εμείς.
1: Τι να πεις.
0: Τα κουφώματα έχουν σαπίσει, έχουν να βαφούν από το 1940.
1: Τι να πεις τώρα, αυτά να συντηρούνται, να γίνουν αρχοντικά.
0: Πάμε σε ένα άλλο τραγούδι και βλέπουμε. Πάμε.

0: Μάλιστα, και τι ωραίο τραγουδάκι μας έπαιξε, φίλε. Λοιπόν, και πριν λίγο, έτσι, πριν ένα λεπτάκι μιλούσα με την κυρία Σούλα που μας πήρε τηλέφωνο εδώ πέρα και μας έκανε μια υπενθύμηση που να μαθαίνει ο κόσμος βασικά ότι στην Πράγα, ας πούμε, τα καταφύγια έχουν γίνει από τα πιο ακριβά εστιατόρια. Όπως και στην Ελβετία, το ήξερα εγώ αυτό, να το μαθαίνει ο κόσμος. Είχε πάει με την κόρη της, μου είπε, και είδαν τέλεια εστιατόρια εκεί πέρα που ήταν παλιά καταφύγια των Γερμανών. Λοιπόν, και εμείς τα έχουμε ρημάξει στην Ελλάδα μας, φίλε Αβέρο. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Σούλα που επικοινώνησε μαζί μας. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι, αυτά.
1: Πάμε σε ένα τραγουδάκι.
0: Πάμε.
1: Κάτσε και το χάσαμε, Κώστα.
0: Τι έχουμε, εντάξει, σήμερα είμαστε λίγο...
1: Έρχεται, φύγαμε.
0: Χαμός τηλέφωνα.
1: Ερωτικό τραγούδι, έτσι λέει.
0: Ωραία.
1: Ερωτικό.

Ναι λοιπόν, καλοί μου άνθρωποι, για αυτούς που βρίσκονται σε αυτό το δρόμο του έρωτα, οι ερωτευμένοι, αυτό το τραγούδι ήταν το «Κάτι άλλο» που έχετε ακούσει και ο τίτλος του ήταν «Σε λατρεύω». Ξέρεις κάτι Κώστα, έχουν μείνει... Πατάμε το κουμπί και χαιρετάμε σε λίγο.

0: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και στο σημείο αυτό, με τη σημασία της λέξεως, δυστυχώς φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμη ελληνικού προγράμματος. Τα ελληνικά προγράμματα θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε σήμερα το βράδυ με την Νεολαία, επίσης αύριο το πρωί με φίλο και συνεργάτη τον Ζαχαρία Μαυρή. Από μένα τον Αβέροφ Παπαστέργου, γεια σας, χαρά σας, να είστε όλοι καλά. Και θα τα πούμε ξανά την ερχόμενη Τρίτη. Και μην ξεχνάμε, όπου πίστης αγάπη, όπου αγάπη ειρήνη, όπου ειρήνη ευλογία, όπου ευλογία ο Θεός, όπου ο Θεός τα πάντα.
1: Λοιπόν, και από μεριάς μου, από τον Κώστα του Γεμανετζή, να πω καταρχήν ένα συγγνώμη στον κύριο Γιάννη, γιατί δεν προλάβαμε. Μας πήρε και 3-4 φορές τηλέφωνο, μπορεί και 5 και 6. Πλάκα κάνω. Αλλά μας πήρε, κύριε Γιάννη μου, δεν μπορέσαμε να τα βρούμε όλα αυτά που μου έδωσε εδώ πέρα. Συγγνώμη, την επόμενη Τρίτη φυσικά,
0: ναι,
1: εδώ
0: σίγουρα,
1: θα είμαστε πάλι.
0: Σίγουρα.
1: Φυσικά, αφού είσαι ο σταθερός εδώ πέρα, μας αγαπάς πάρα πολύ και μας στηρίζεις, ευχαριστούμε.
0: Την ερχόμενη τρίτη
1: φυσικά τα τραγουδάκια και τα λοιπά. Να πούμε ότι μην ξεχάσουμε το πανηγύρι μας. Έτσι, 23-24 θα είμαστε εκεί την Κυριακή να μας επισκεφτείτε. Καλή εβδομάδα με υγεία και με Γιώργο Μαργαρίτη φυσικά που ακούμε στα υγεία μας.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.